0: 66.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, Peppers. Είμαστε λίγο μετά τις 6. Είναι το πρωινό, Pepper, που μόλις ξύπνησε πριν λίγο, δηλαδή μόλις τώρα ξεκίνησε. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Ελπίζουμε να ξυπνήσετε κι εσείς μαζί μας αυτή την όμορφη μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 25 Ιουνίου. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Έχουμε κάτι οσίους, ένα νόσιο και μία οσία, Λιβύης και Εφροσύνης, αλλά έχουμε τον Άγιο Έρωτα σήμερα. Σήμερα είναι του Αγίου Έρωτος. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Άγιο Έρωτα. Και σε όσους λένε έρωτες, και όσους είναι ερωτευμένοι, και όσους θέλουν να ερωτευτούν, και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Όλοι θέλουμε έρωτα, δεν έχουμε βγάλει ποτέ.
0: Όλοι θέλουμε έρωτα.
1: Δεν έχουμε βγάλει ποτέ παιδί έρωτα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν έχει βγει. Και είναι ωραίο όνομα αυτό, έτσι. Έρωτα.
1: Δεν το έχει κάνει κανείς.
0: Φαντάζομαι στην παιδική
1: χαρά.
0: Έρωτα.
1: Τουλάχιστον δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει κάνει τώρα. Άμα ξέρετε κανένα, του στείλετε μας μήνυμα.
0: Αγάπη έχουμε. Έρωτα, γιατί να μην έχουμε. Ναι, σωστά.
1: Η αγάπη γιορτάζει 17 Σεπτεμβρίου.
0: Μπράβο, που είναι πολλοί κόσμοι. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στους ερωτευμένους, να το πούμε, αν και δεν είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και θα είμαστε εδώ παρέα.
1: Μήπως είναι η μέρα αυτή που είχαμε το αντίπαλο δέος του Αγίου Βαλεντίνου?
0: Α, όχι, εκείνο το είχαν πει κάπως. Ναι, του είχαν δώσει και όνομα. Δεν το
1: τότε θυμάμαι. Με τον Χριστόδουλο, θυμάσαι που.
0: Ναι, βέβαια. Έναν άλλον Άγιο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στον Πέπερ 96,6.

0: Το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ είναι η Τόρι Πένσο, που είναι η ρέφερη, η γυναίκα ρέφερη που έχει, μάλιστα έχει διαιτητεύσει και αγώνες, έχει διευθύνει την αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική στη φάση των ομίλων του φετινού Μουντιάλ και έγινε η πρώτη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που επιλέχθηκε να σφυρίξει σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών. Μάλιστα, το 2020 ήταν η πρώτη μετά από 2 δεκαετίες που διεύθυνε αγώνα του MLS. Το MLS είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Αμερική, ενώ το 2023 είχε διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Η ίδια είναι μητέρα τριών κοριτσιών και σε παλιότερες συνεντεύξεις στο CNN είχε πει ότι το 2019 παρακολουθούσε το Μουντιάλ από το σπίτι με την 8 μηνών κόρη της και ονειρευόταν να βρεθεί η ίδια αγωνιστικά στον αγωνιστικό χώρο στην επόμενη διοργάνωση. Τα κατάφερε το 2026. Μίλησε λοιπόν για την εμπειρία της μητρότητας και είπε ότι η μητρότητα δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι το ότι είμαι μητέρα με κάνει ειλικρινά καλύτερη διαιτήτρια. Η ενσυναίσθηση και η κατανόηση είναι κάτι που έρχεται φυσικά και μέσω της ανατροφής για τις γυναίκες. Τα παιδιά μου είναι η κινητήριος δύναμή μου και θέλω να είμαι παράδειγμα δυναμισμού για εκείνα και ξέρω ότι ακόμα και αν δεν θέλουν να γίνουν οι ίδιες διαιτήτριες στο μέλλον, το να βλέπουν γυναίκες σε διαφορετικούς ρόλους από τους συνηθισμένους εμπνέει τα κορίτσια γενικότερα να φανταστούν τον εαυτό τους σε ένα τέτοιο ρόλο. Δηλαδή είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση που έχει, την έχει βοηθήσει και την ίδια με την ενσυναίσθηση στους αγώνες, αλλά και ας πούμε στα κορίτσια τα έχει βοηθήσει.
1: Έχει δίκιο στο μεγάλωμά της. Έχει δίκιο όπως το λέμε τη μητρότητα, γιατί η μητρότητα και η πατρότητα, το πρώτο πράγμα που σε διδάσκω και που θες να είσαι δίκαιος. Ναι. Η διαιτησία πρέπει να έχει δικαιοσύνη, οπότε πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο σχόλιο να μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Μπράβο.
0: Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα ιδιαιτεύσει για άλλους αγώνες η Τόρι Πένσο, αλλά την έχουμε στο μυαλό μας.
1: Και τουλάχιστον να κάνει τον ερώτηση πραγματικό.
0: Να τη δούμε, βέβαια. Πολλά χρόνια διεκτήτρια, για τις πολύ καλές λένε. Και σε επίπεδο δηλαδή ανδρών γυναικών είναι πολύ καλές.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αρχίζει.
4: Θέλουν όλοι τα μωρά, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
8: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Πέμπτη, είπαμε 25 Ιουνίου σήμερα και σε ένα μήνα και δύο μέρες. Τι θα είναι? Θα είναι φυσικά ο Lenny Kravitz στη μεγάλη συναυλία στο Uber Arena στο Βερολίνο. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 7. Θα δώσουμε μακάρι Στάκης Γιαννούζος και ήρθε η ώρα να σας πούμε πώς θα κερδίσετε αυτό το φοβερό ταξίδι, πώς θα κερδίσετε αυτή τη φοβερή πεπερική εμπειρία. Το ταξίδι είναι 4 μέρες, 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά δηλαδή, διαμονή, τα έξοδα της συναυλίας, τα εισιτήρια, εισιτήριο για το Παγκόσμιο Αερόστατο, εισιτήρια για 6 μουσεία και φυσικά τη μεγάλη συναυλία του Lenny Kravitz 27 Ιουλίου στο Uber Arena. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Κυριακή και τις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το Pepper Password ακριβώς την ώρα αυτή που το εκφωνεί η Ελένη. Με το που θα το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε το Pepper Password και περιμένετε μέχρι Παρασκευή 17 Ιουλίου την κλήρωση εδώ από την εκπομπή μας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
9: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε

0: αυτά που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πρωινό Πέπερ, 8 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο. Σήμερα 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Ο Αέρας, ο Λογκίνος και η Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα. Ημέρα των Ναυτικών, Παγκόσμια Μέρα Λεύκης. Και βέβαια, πιο σημαντική επέτειος είναι ότι είναι Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ. Υπάρχουν ακόμα, ζουν και βασιλεύουν τα Στρούμφ. Και έχουν και Παγκόσμια Μέρα. Προλάβαν και το κάνουν, όταν ήταν στα πάνω τους. Τα κάνουμε.
1: Λοιπόν, είναι από αυτά που μένουν για πάντα στα, ναι. Ξέρεις, στα πάνω τους. Είναι πλέον ήρωες, οι παιδικοί μας ήρωες.
0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι ζεστός, θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς. Έτσι θα πάνε τελευταίες μέρες του Ιουνίου, γύρω στους 35 βαθμούς. Όσοι κινείστε έξω στους δρόμους και τα λοιπά αυτές τις μέρες, έχετε δει ότι πέφτει η τιμή της βενζίνης. Έχει πάει εκεί κατά μέσα ώρα και 1,85, 1,83, 1,87, εκεί πέρα κινείται. Το θετικό είναι ότι για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 75 δολαρίων το βαρέλι. Έχει φτάσει στα επίπεδα προ-πολέμου και με τάση πτωτική. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο η βενζίνη. Δεν ξέρω τώρα αν φτάσει στα 70 σύντομα στην Ελλάδα, αλλά θα πέσει. Σίγουρα θα πέσει η βενζίνη. Αυτό είναι το θετικό. Φαντάζομαι δεν θα ξαναγίνει.
1: Με χαρά. Εμείς με χαρά θα την υποδεχτούμε, να ξέρετε.
0: Φαντάζομαι δεν θα ξαναγίνει κάτι πολεμικό εκεί, τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον τώρα που ο κόσμος θα φύγει και με τα αυτοκίνητά του και αυτά, θα είναι πιο ομαλοποιημένη η κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Περνάνε, υπάρχουν διελεύσεις από τον Περσικό κόλπο, ροή δηλαδή και πλοίων και φυσικά και πετρελαίου λοιπόν. Και η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Οπότε θετικά είναι τα νέα από εκεί. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.

0: 96.6.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: People have repower. People have repower.
0: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η Ευρώπη ζει πραγματικά φοβερές θερμοκρασίες, φοβερές ζέστες και για πάρα πολλές μέρες. Και δείχνουν εδώ πέρα οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων είναι ότι θα κρατήσει κι άλλο αυτή η ζέστη. Θερμοκρασίες που δεν τις έχουν ξαναδεί. 40-42 άρια στη Γαλλία, 35 άρια στην Μεγάλη Βρετανία. Νεκροί που αρχίζουν και δεν αντέχουν τη ζέστη, τον καύσωνα.
1: Στη Γαλλία κυρίως.
0: Ναι, διακοπές ρεύματος, τις οποίες δεν τις περιμένανε και σε μέρες και σε ώρες και σε θέματα τα οποία ήταν κανονισμένα να μην έχουν, να πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά.
1: Υπάρχουν κοινωνίες που δεν είναι εκπαιδευμένες σε τέτοιες και πολιτείες και τα λοιπά, που δεν είναι εκπαιδευμένες σε τόση ζέστη.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι για πρώτη δεν ξέρουν φορά, ναι. Ας πούμε πώς, δεν έχει το know-how ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Το αποκτά σιγά σιγά, αλλά ευνηδιάζεται.
0: Τώρα ναι, είναι πρώτη φορά. Σαραντάρια
1: στη Γαλλία, τώρα που στο Παρίσι, που δεν έχει air condition, δύσκολα βρίσκει air condition στα παλιά κτίρια.
0: Και είναι, μιλάμε τώρα για τα 3/4 της Ευρώπης. Το λέω είναι 350 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκτός της Τουρκίας, ζουν αυτοί τις μεγάλες θερμοκρασίες. Μιλάμε για το ισχυρότερο κύμα καύσωνα. Και είναι εκτός από Γαλλία που έχει δείξει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες και Μεγάλη Βρετανία που είναι στα 35 άρια, είναι και η Ισπανία, είναι και η Βιέννη, είναι και το Βελγίο, είναι και η Αυστρία, είναι πάρα πολλές πόλεις. Δεν είναι μόνο που δεν έχουν air condition αυτές οι πόλεις, γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ, δεν έχουν και πισίνες παραδείγματος χάρη. Εδώ σε μια μέρα καύσωνα ανοίγουν οι πισίνες, οι δημόσιες, πάει ο κόσμος. Εκεί δεν έχουν, εκεί δεν έχουν τέτοια πράγματα.
1: Είναι κλειστή πισίνα. Πάει σε ανοιχτή πισίνα, το ίδιο πράγμα είναι δηλαδή. Δεν έχει κανένα νόημα. Απλά ότι θα σε σαραντάρια. Το σωστό είναι να είσαι μέσα, α πούμε.
0: Να είσαι μέσα, να είσαι μέσα. Αλλά εκεί πέρα δεν
1: έχουν. Ακόμα και στη θάλασσα.
0: Βλέπουμε φωτογραφίες δηλαδή να είναι στα συντριβάνια, να είναι στο νερό μπροστά σε εκείνη την λίμνη μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Βλέπουμε δηλαδή σε μέρη να βουτάει ο κόσμος.
1: Όχι, και
0: δεν είναι και μαθημένοι στην Ευρώπη.
1: Στο Σικουάνα πάει πολλοί κόσμοι κάνει μπάνιο.
0: Ναι, ναι. Αυτό που δεν είναι μαθημένοι είναι ότι δεν ξέρουν και πώς, πέρα από ότι αν έχουν ή όχι air condition, δεν ξέρουν και πώς να το αντιμετωπίσουν. Ας πούμε, αυτοί είχαν μάθει όταν βγαίνει ο ήλιος να αράζουν στα πάρκα. Τώρα δεν σε παίρνει να αράξει τα πάρκα. Θα σου έρθει πάνω. Το UV μόνο θα είναι 200. Η θερμοκρασία 40.
1: Μπορεί να μην είχαν 40, αλλά 30 είχαν. Εγώ που έχω πετύχει στο Παρίσι 35 βαθμούς. Ήταν πραγματικά αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αλλά τώρα κάπου.
0: Παρίσι 35, σπάνιο ήταν.
1: Το πέτυχα πάντως.
0: Εντάξει, το πέτυχε ήταν σπάνιο. Και αυτό που πέτυχε ήταν σπάνιο.
1: Δεν πάω κάθε καλοκαίρι, αλλά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πας, δεν έχει 35 άρια το Παρίσι.
1: Στο Σικουάνα, α πούμε, τώρα που κάνουν μπάνιο. Τώρα κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα που έχει καθαρίσει. Και είχαν και πνιγμούς.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, είναι όλα. Τέλος πάντων, εμείς εδώ πέρα ακόμα την έχουμε γλυκό. 1,38 δείχνει την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολύ καιρό από Τρίτη. Αλλά το έχουμε γλιτώσει αυτό. Είπαμε λόγω του τα μελτεμάκια. Τα μελτεμάκια έχουν σώσει την κατάσταση.
1: Εντάξει, αλλά προς το παρόν Ιούνιο, α πούμε. Εντάξει, έχουμε Ιούλιο μπροστά μας, Αύγουστο.

0: Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 7 είναι το πρωινό Πέπερ. Σήμερα 25 Ιουνίου. Και 25 Ιουνίου του 1963 γεννιέται στο Λονδίνο ο Γιώργος Παναγιώτου. Ο μπαμπάς του, ο Κυριάκος Παναγιώτου, ήταν εστιατόρας. Είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία από την Κύπρο. Είχε αλλάξει το όνομά του σε Τζακ Πάνος. Όμως ο Γιώργος Παναγιώτου, όταν μεγάλωσε και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, έγινε ο Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος. Ένας Άγγλος τραγουδοποιός που έλαμψε στο χώρο της χορευτικής pop μουσικής τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Όταν ήταν έφηβος, γνώρισε τον συνομήλικό του, τον Άντριου Ρίτζλεϊ, με τον οποίο πήγαινε στο ίδιο σχολείο. Είχαν κοινά ενδιαφέροντα για μουσική. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν τους Γουάμ, οι οποίοι Γουάμ μεγαλούργησαν στη δεκαετία του 80. Πρώτος δίσκος το 83, στα 20 του τότε ο Τζορτζ Μάικλ. Με τραγούδια όπως το Young Guns, το Wham Rap, το Club Tropicana. Το 84 κυκλοφόρησαν το Make It Big, που τους έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο, με το Freedom, το Everything She Wants, το Careless Whisper, το Wake Me Up Before You Go Go. Πήγανε στην Κίνα, έκαναν συναυλή, το πρώτο δυτικό συγκρότημα που τραγούδισε στην Κίνα το 1985. Το 86 διαλύθηκαν οι Wham και ακολούθησε προσωπική καριέρα ο George Michael. Σε κάποιο ντοκιμοντέρ ο Άντριου Ρίτζλεϊ είχε πει ότι καταλάβαινε ότι ήθελε ο Τζορτζ Μάικλ να ακολουθήσει δική του καριέρα και δεν τον εμπόδισε, να το πούμε έτσι, δεν τον εμπόδισε. Έκανε μεγάλη καριέρα και ο Τζορτζ Μάικλ με το Faith στην αρχή, με διάφορα άλλα άλμπουμ, με τραγούδια πάρα πολλά, πολλά βραβεία και αυτά. Και έφυγε από τη ζωή, ανήμερα τα Χριστούγεννα, το Last Christmas ήταν τελικά, ήταν αυτή η πικρή ηρωνία ας πούμε, το 2016, πριν από 10 χρόνια, σε ηλικία 53 ετών, μια σπουδαία προσωπικότητα της pop μουσικής, έχει αφήσει το στίγμα του με μεγάλα τραγούδια και με τους Γουάμ, αλλά και με την προσωπική του καριέρα, κυρίως με την προσωπική του καριέρα.
1: Ναι, ήταν πολύ. Ναι, έκανε το ίδιο ακριβώς την ίδια. Πώς το λένε. Γιατί συνήθως ξέρεις μετά πρέπει να περάσει ένα διάστημα πούμε, για να αποδείξεις ότι και μόνος σου μπορείς να σταθείς. Τον είχαμε δει και στην Ελλάδα, προλάβαμε και τον είδαμε στην Ελλάδα σε ένα live, αλλά ναι, το ζήσαμε από κοντά.
0: Και ήταν αυτό που
1: αλλά
0: λέγαμε.
1: Φοβερή
0: ότι...
1: προσωπικότητα και φοβερή. Φιλία ήταν,
0: φαινόταν ας πούμε ότι ήθελε να κάνει κάτι δικό του. Φαινόταν ας πούμε. Και ο φίλος του το κατάλαβε και του άφησε το χώρο ας πούμε να κάνει κάτι δικό του.

0: Ένα απρόπτο στην χτεσινή συναυλία του Nick Cave, του Baxter Dury και της Anna von Hausgolf που ήταν να έρθει. Ένα απρόπτο την προηγούμενη εβδομάδα. Κράτησε την Άννα στο σπίτι της μακριά από εδώ. Δεν ήρθε στη χτεσινή συναυλία γιατί είχε μια εγχείρηση την οποία δεν την περίμενε, μια πρόσφατη χειρουργική επέμβαση και θα έπρεπε να μείνει κλινήρης στο σπίτι της. Οπότε έμειναν οι άλλοι δύο εδώ πέρα, ο Baxter Dury και ο Nick Cave. Είπε αμέσως η διοργάνωση ότι θα καλύψουν το κενό και το κάλυψαν το κενό. Αποτέλεσμα είναι στα 69 του χρόνια, χτες ο Nick Cave να παίζει 2,5 ώρες σερί, ασταμάτητα και φάτος.
1: Αυτή ήταν στο... μαζί με τον Κέβι.
0: Πρώτη. Θα έγινε πρώτη. Ναι, μετά ναι. Ο Baxter Dury που βγήκε και μετά τρίτος ο Nick Cave. Ο Nick Cave βγήκε 9 η ώρα στη σκηνή και έφυγε 11.30 ασταμάτητα. Με ένα encore το οποίο κράτησε, δηλαδή το διάλειμμα που έφυγε και ξαναγύρισε πίσω, άντε να κράτησε ένα λεπτό. 2,5 ώρες πραγματικά ασταμάτητα.
1: Ενώ κανονικά παίζει 2, ας πούμε.
0: Στις 2 η ώρα. Ναι. 2 ώρες δεν κατεβαίνει και αυτός από τη σκηνή. Το ωραίο με τις συναυλίες φέτος.
1: Πληρώνεται παραπάνω από 2,5 ώρε. Ξέρω εγώ, και εγώ έπεσα. Το μπλοκάκι.
0: Κρατάει.
1: Πόσο έκανε το τιμολόγιο.
0: Ο tour manager κρατάει ώρα. Με την ώρα. Με την ώρα σα έχω. Όπω κρατά παιδιά στο σπίτι, όπω κρατά αυτό φροντιστήριο που κάνει με την ώρα.
1: Υπερορίες και τέτοια.
0: Το θέμα είναι με τι φετινέ συναυλίε ότι από ό,τι έχει φανεί και εγώ σε όσε έχω πάει, δηλαδή στι περισσότερε, η μία πραγματικά είναι καλύτερη από την άλλη. Πα σε μία λε. Τι φανταστική συνευλία είναι αυτή. Έρχεται η επόμενη και είναι ακόμα καλύτερη. Έρχεται η επόμενη και είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, και έχουμε ακόμα κι άλλες. Σήμερα είναι η Γκορίλας που τους περιμένει τόσος πολύ κόσμος για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα τόσο hot συγκρότημα. Μετά είναι ο Μόμπι. Μετά είναι η Cure. Μετά είναι η Florence. Μετά είναι η Pet Shop Boys που όποτε έρχονται. Δηλαδή, έχει φοβερές συνευλίες φέτος. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι δεν είναι να παραπονηθούμε. Αλλά χτες νομίζω ο Nick Cave, από ό,τι λένε και από ό,τι διαβάζω, ας πούμε, ήταν μία από τις μοναδικές του συναυλίες στην Ελλάδα.
1: Λεφτά να έχει ο κόσμος να δίνει, βέβαια, γιατί δεν είναι και ευθυνές.
0: Εντάξει, για τις συναυλίες τώρα λέμε, δεν λέμε για τα λεφτά. Τώρα τα λεφτά.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το κάθε τι πληρώνεται σε αυτή τη ζωή εδώ.
1: Καλά, αυτό λέω. Ο μέσος άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορεί να πηγαίνει σε όλες τις συναυλίες.
0: Μωρέ, δεν είπα εγώ να πάω. Εγώ είπα τι έχει γίνει σε αυτούς που πήγανε. Ναι, τάσε, μπα το εκτό. Λοιπόν, για τη συναυλία λοιπόν τώρα δεν λέμε για τα λεφτά. Τα λεφτά το ξέρουμε. Να βγάλει η κυβέρνηση live pass.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν το κάνει η κυβέρνηση, ας πούμε, αν έχει τέτοιο ρόλο.
0: Μέσα
1: σε όλο
0: να βγάλει και ένα live pass.
1: Εκλογές.
0: Να τη βγάζουμε.
1: Εκλογές έρχονται, θα μπορούσε να το κάνει, ναι.

Είναι 8 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό Pepper, πάμε στα προωθητικά μηνύματα. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote

0: aereolados.gr.
1: Και φέτος το Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Οδόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος

0: φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: Τώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη Gen Z. Αλλά όχι με τον τρόπο που ξέρουμε μέχρι τώρα, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Gen Z. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση, έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Όμως υπάρχει μια έρευνα που έγινε στους γονείς της Gen Z. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε τη φωνή των γονιών, των Zoomers. Είναι οι νέοι που είναι ηλικίας μεταξύ 14 και 29 ετών. Οι γονείς τους είναι μετά τα 50. Έγινε μια έρευνα με ένα δείγμα μεγάλο γονέων. Είναι 2.154 γονέων στην Ελλάδα από την Orientum, που ασχολείται πολύ με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους. Λοιπόν, τα αποτελέσματα που βγαίνουν έχουν πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, οι γονείς βλέπουν την Generation Z καταρχάς ανυπόμονη, το λέω με τη σειρά που βγήκε στην έρευνα, μετά αγχωμένη και μετά πιο ατομικιστική και μετά στο τέλος πιο δημιουργική. Όσον αφορά τα εφόδια που νομίζουν οι γονείς ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά, κυριαρχούν τα soft skills, μετά πάνε ξένες γλώσσες, μετά πάνε τεχνολογικές δεξιότητες και μετά πάει η δικτύωση και επαγγελματικές γνωριμίες. Αλλά με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή, το soft skills έχει 97%, το ξένες γλώσσες είναι 94%. Αλλά σημαίνει ότι συμφωνούν πολλοί γονείς μεταξύ τους. Αυτό που ανησυχούν είναι κυρίως η οικονομική ανασφάλεια, λογικό είναι, και μετά ακολουθεί εργασιακή εξουθένωση, το burnout και μετά η ανεργία. Τι αντίφαση τώρα, Το burnout είναι γιατί έχεις πολλή δουλειά, η ανεργία είναι που δεν έχεις καθόλου. Όσον αφορά
1: τα λένε όλοι οι γονείς.
0: Όσον αφορά τις σπουδές στο εξωτερικό, το 40% λέει ότι είναι πολύ σημαντικές. Όλο το υπόλοιπο λέει ότι είναι από μέτρια έως καθόλου σημαντικές οι σπουδές στο εξωτερικό. Πού δυσκολεύονται τα παιδιά, κατά τη γνώμη των γονιών, είναι εύκολη διάσπαση λόγω κινητού και ψηφιακών μέσων και μετά το άγχος που επηρεάζει την απόδοση και είναι υπομονησία για το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές, γενικά της γενιάς της Gen Z, οι γονείς λένε ότι είναι το 47% ότι είναι χειρότερες από τις δικές τους, ενώ 37% λέει ότι είναι καλύτερες. Όμως όταν ρωτάς για το δικό σου παιδί, είναι πιο αισιόδοξοι οι γονείς. Λέει, ας πούμε, ένας στους τρεις ότι είναι πολύ αισιόδοξος, ενώ οι άλλοι λένε ότι είναι μέτρια αισιόδοξοι. Δηλαδή, όταν μιλάει γενικά για τον πληθυσμό της Gen Z, είναι πιο απεσιόδοξοι, αλλά το δικό μου παιδί θα τα καταφέρει. Αυτή λέγεται η μη ρεαλιστική γονεϊκή αισιοδοξία. Έτσι λέγεται αυτό το στοιχείο, ας πούμε, που φαίνεται, ας πούμε, ότι εσύ το δικό σου παιδί πιστεύεις θα πάει καλύτερα από τον γενικό μέσο όρο.
1: Εντάξει, ναι, θετικό είναι αυτό, αισιόδοξο είναι.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Και το βασικό είναι, ας πούμε, ότι συνομιλεί μεταξύ, δηλαδή μιλάει με τα παιδιά τους.
1: Ναι. Εμένα η εικόνα που έχω είναι λίγο διαφορετική και από τους γονείς και από τα δικά μου τα παιδιά. Δηλαδή, η γενικότερη εικόνα είναι ότι οι γονείς αυτών των ηλικιών ότι στεναχωριούνται για τα παιδιά τους. Στεναχωριούνται και μάλιστα το παίρνουν. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο να το παίρνουμε πάνω μας. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει σε αυτή τη γενιά. Δηλαδή, γιατί τους φέραμε.
0: Στεναχωριούνται και τον εαυτό τους.
1: Όχι, για τα παιδιά τους. Για τα παιδιά στεναχωριούνται. Τον εαυτό σου, Κασίλασο. Όταν έχεις παιδιά, δηλαδή το παιδί προηγείται, δεν προηγείσαι εσύ. Στεναχωριούνται για το γιατί φέραμε τα παιδιά σε τέτοια κατάσταση. Να χρειάζονται δύο δουλειές να κάνουν, να μην μπορούν να φύγουν από τα σπίτια μας. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η αγνωμοσύνη. Α, το παιδί μου δεν διαβάζει. Α, το παιδί μου τα βρήκε έτοιμα. Είναι όλα γιατί φέραμε τα παιδιά σε τέτοια κατάσταση.
0: Οι απαντήσεις που δίνονται εδώ πέρα δεν εκφράζουν κάτι τέτοιο. Δεν εκφράζουν μια αγνωμοσύνη.
1: Η πρώτη απάντηση.
0: Εκφράζουν μια. Τι πια.
1: Η πρώτη απάντηση, γιατί ξαναδιάβασε τι λέει. Η πρώτη που
0: είπε. Πώ βλέπουν οι γονείς την ανυπόμονη βιαστική.
1: Ορίστε, καταλαβες.
0: Τι.
1: Να πεις το παιδί σου ανυπόμονο και βιαστικό. Όταν το έχεις κάνει, όταν εσύ ως 50 το έχεις φέρει σε τέτοια κατάσταση, γιατί είναι ανυπόμονο. Εννοείται ότι ένα παιδί.
0: Καλά, αυτό είναι μια.
1: Και βιαστική. Τι βιαστική είναι.
0: Αυτό είναι μια εξέταση.
1: Είναι και τα δύο κατηγορίες.
0: Αυτό είναι μια εξέταση την οποία τη βλέπεις αργότερα. Γιατί θεωρούν οι γονείς ανυπόμονο ή βιαστική. Αλλά το αποτέλεσμα που βγαίνει από μια τέτοια έρευνα είναι μια έρευνα που έχει γίνει μεταξύ γονιών ενός μεγάλου αριθμού. Δηλαδή που είναι αξιόπιστο, με αυτή την έννοια λέω.
1: Εντάξει, okay.
0: Αυτή την έννοια. Η κάθε προσωπική άποψη είναι διαφορετική, ας πούμε. Εντάξει.

0: 96.6.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ.
7: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
14: Ναι,
13: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
15: ντολμάς!
13: Όπου κι αν πας,
15: ντολμάς!
16: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. People have the power.
0: People have the power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Πέπερ 96,6. Καλημέρα στην Βάσια. Καλημέρα σε όλους σας. Μέχρι τις 10 μαζί το πρωινό Πέπερ. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και περιμένοντας στα 63 του χρόνια την 10η ταινία που έχει πει ότι θα κάνει 10 ταινίες και μετά θα το κόψει, θα βάλει ένα κόφτη που λέμε και στις εξατμίσεις, ο Κουεντίν Ταραντίνο. Αυτό που αρχίζει και τον κοροϊδεύει λίγο ο χώρος του κινηματογράφου είναι ότι δεν έχει μιλήσει για τη 10η ταινία του, ποια θα είναι η 10η ταινία του. Αντίθετα, μιλάει, ψάχνεται συνέχεια στο χώρο της υποκριτικής. Θέλει να παίζει. Τον κοροϊδεύουν ότι θέλει να παίζει. Το αρέσει να είναι ηθοποιός. Έχει κάνει εμφανίσεις ο Κουεντίν Ταραντίνο
1: και σε ταινίες άλλων.
0: Ναι, και σε ταινίες άλλων, και στο Reservoir Dog το δικό του, και σε ταινίες του φίλου του, του Ροντρίγκες, στο Dusk Till Dawn. Αλλά αυτό που λένε με αφορμή την κριτική σε έναν, ταλαντούχο ηθοποιό, τον Πολ Ντέινο, που είπε ότι δεν είναι καλός και δεν πρόκειται να κάνω ποτέ ταινία μαζί του. Με αφορμή λοιπόν αυτό, είπανε γιατί εσύ είσαι καλός. Και αρχίζουν και κοροϊδεύουν τον Ταραντίνο ότι δεν παίζει καλά. Ήταν ένα κρυφό σούσουρο, αλλά από τη στιγμή που μίλησε για τον Ντέινο, αρχίζουν και κριτικάρουν και τη δική του. Τώρα λοιπόν έχει στα σκαριά μια καινούρια υποκριτική παρουσία. Θα παίξει στην ταινία του James Adams που αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται με τον τίτλο Tangled Up in Blow και θα έχει και στο πλευρό την Kylie Minogue. Μάλιστα τους τσάκωσαν οι παπαράτσι κάπου να διαβάζουν το ρόλο και να αρχίζουν να... Ναι, εννοώ ρε παιδί μου να κάνουν...
1: Είναι μαζί
0: να βάζουν κάτω το ρόλο.
1: Είναι μαζί, έχουν δεσμό...
0: Όχι, θα παίξουν μαζί σε ταινία. Βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ουαλία και έχουν ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα. Βρέθηκαν σε ένα καφέ να διαβάζουν τους ρόλους. Οι πρώτες σκηνές είναι θα πάνε σε μια κηδεία και σε μια τοπική εκκλησία. Ξεκινάνε από αυτά, από κηδεία. Πάντως δεν δείχνει να μασάει ο Ταραντίνο που του λένε ότι δεν παίζει καλά και τα λεπτά. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Τον κοροϊδεύουν. Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι είναι καλό ηθοποιό ο Ταραντίνο. Με τις παρουσίες. Όλες τις παρουσίες του τρόλ είναι του Ταραντίνο. Και όσον αφορά την τελευταία του ταινία, εντάξει. Μπορεί να κάνει μια τελευταία ταινία και μετά να είναι, ξέρω εγώ, μόνο παραγωγός. Να μην είναι σκηνοθέτης.
0: Αυτό, αυτό δεν θα ενδιαφέρε κανένα. Απλά μίλησε με τα χειρότερα λόγια για το υποκριτικό ταλέντο του Ντέινο. Οπότε του λένε οι άλλοι, γιατί παίζεις καλά. Δεν βγήκε να πει, ναι, εγώ τρολάρω. Έμεινε εκεί πέρα, ξέρεις, στον αέρα. Ναι. Και έκραξε τον άλλον. Αλλά εντάξει, μένει να τον δούμε, να δούμε πώς θα είναι και σε αυτή την καινούργια ταινία και την Kylie Minogue μαζί του. Καλή επιτυχία να έχει το παιδί. Αλλά ας δούμε και τη 10η ταινία που περιμένουμε να σταματήσει την καριέρα του τη σκηνοθετική.

0: Έχουμε όμως και εμείς έναν καινούριο σκηνοθέτη, ο οποίος δεν αποκλείεται να ακολουθήσει μια καριέρα στυλ Ταραντίνο. Τουλάχιστον η ταινία η οποία παίζει από σήμερα στους κινηματογράφους, νομίζω ότι θα τη ζήλευε πάρα πολύ ο Ταραντίνο. Μιλάμε για τη μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Λοιπόν, είναι ένα μοκιμένταρι για ένα γεγονός το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ φυσικά. Ένα γεγονός ότι είχε γίνει μια έκρηξη πριν από 5 χρόνια στο Β' Καπί του Αλίμου. Σκότωσε 68 ανθρώπους, μέλη, εργαζομένους, δημότες κτλ. Και ένα συνεργείο ψάχνει τώρα να βρει τους λόγους με ένα ντοκιμοτέρ, μιλάει με ανθρώπους, με δημότες κτλ. Και ψάχνει να. Το οποίο μάλιστα το συνεργείο αυτό είναι αποκλειστικά γυναικείο. Έχουν ένα. Και μάλιστα σε αυτό το συνεργείο συμμετέχει και η κόρη της αντιδημάρχου, η οποία μπήκε με μέσον. Έτσι είναι το.
1: Κλασική ιστορία ελληνική, από ό,τι βλέπω.
0: Ο σκηνοθέτης ο Αθανάσιος Τόμης Κλάβος μίλησε τον Εμίλιο Χαρμπή και είπε ότι κάποια στιγμή μίλαγε με τον δήμαρχο του Αλίμου, τον Ανδρέα Κονδύλη, και του είπε ότι θέλει να κάνω μια ταινία για τον Άλυμο. Του λέει ο δήμαρχος, μάλλον ο δήμαρχος του λέει θέλει να κάνει μια ταινία για τον Άλυμο. Λέει ο σκηνοθέτης, άνετα. Του λέει ο δήμαρχος, πόσα λεφτά θέλεις? Λέει 500.000. Του λέει, έχω 30 χιλιάρικα. Θες να κάνουμε ταινία με 30 χιλιάρικα? Και του λέει ο σκλάβος, μια χαρά, την κάνουμε. Τι έκανε λοιπόν?
1: Ναι, ας το σενάριο πάρω μου. Ας το σενάριο να το κάνω εγώ όπως θέλω.
0: Τι έκανε λοιπόν? Οργάνωσε ένα κύκλο μαθημάτων αυτοσχεδιασμού στο Δήμο, με δάσκαλο τον ίδιο, πήγαιναν οι δημότες. Μέσα σε 1-2 μήνες έκανε casting, βγήκαν οι καλύτεροι δημότες που θα μπορούσαν να παίξουν σε ταινία. Έτσι λοιπόν συμμετείχαν οι δημότες στην ταινία αυτή του. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία έχει χορηγό το Δήμο Αλίμου. Δηλαδή αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και αυτό είναι που έχει πολύ πλάκα. Και μάλιστα μίλησε στον Εμίλιο Χαρμπή, μία από τις πρωταγωνίστριες, μια δημότης, και λέει ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Λέει πηγαίναμε τα απογεύματα, συζητούσαμε και τα λοιπά.
1: Για τα καπί είναι η καλύτερη ζωή τώρα. Βρήκανε ασχολία φοβερή.
0: Είναι σουρεαλιστικές οι καταστάσεις που εκτελήσονται στην ταινία. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές από παντού, από όλους τους κριτικούς.
1: Από όλους τους δήμους. Ζηλεύουν όλοι τώρα.
0: Βγαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και είναι γύρω στο 89, ήταν 108 λεπτά. Εκθιάστηκε, είχε πάει Θεσσαλονίκη πάνω στο φεστιβάλ. Εκθιάστηκε, το μείωσε στα 89 λεπτά και παίζει από σήμερα. Είναι, δεν υπάρχουν ηθοποιοί πραγματικοί. Είναι όλοι οι δημότες Αλίμου που βγήκαν από τα σεμινάρια.
1: Αυτό είναι και αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και αυτό.
0: Αν είναι οδηγός για άλλους Δήμους, θα μπορούσε να γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: δημιουργικός.
1: Ναι, γενικά δηλαδή. Εδώ θα βγει υπέρ ο Ταραντίνο. Τα βλέπετε. Δεν χρειάζεται να βγάλει υποκριτική.
0: Πώς γίνει Ταραντίνο.
1: Βλέπετε τι ωραία.
0: Ο σκλάβος.

0: Σήμερα πραγματικά έχει πολλές κινηματογραφικές αναφορές η εκπομπή. Πώς κάθεται καμιά φορά, ας πούμε. Έχουμε πει λοιπόν για το υποκριτικό ή μη ταλέντο του Ταραντίνο. Είπαμε τώρα για την ταινία την ελληνική, για το Β' Καπί Αλίμου. Η επέτη, οι μουσικές επέτη που έχουμε σήμερα είναι με τον George Michael, φυσικά, τη γέννησή του που είπες πριν, που είναι η φοβερή ταινία που είδαμε στο Netflix, που μιλάει για τη φιλία αυτών των δύο παιδιών, ας πούμε, τον Γουάμ, για την πραγματική φιλία και πόσο πίσω έκανε ο ένας για να δώσει αέρα και δρόμο στον άλλον. Αλλά οι άλλες δύο λοιπόν που έχουμε είναι σήμερα ο θάνατος του ενός, όχι, του ιδρυτικού στελέχους των Red Hot Chili Peppers, του Χίλεν Σλόβακ, που γνώρισε στο σχολείο τους άλλους δύο που ξέρουμε μην θυμίσεις τώρα πια Red Hot Chili Peppers, ας πούμε, τον Φλί και τον Κιντί, που πέθανε σαν σήμερα από υπερβολική δόση το 1988, και εκεί υπάρχει μια φοβερή ταινία στο Netflix που μπορείτε να δείτε την ζωή του και πώς ξεκίνησαν οι Red Hot Chili Peppers από αυτόν. Η ταινία λέγεται The Rise of Red Hot Chili Peppers, Our Brother Healer, που μιλάνε οι άλλοι δύο για τον αδερφό τους, όπως τον αποκαλούν. Αλλά και σαν σήμερα πεθαίνει ο Michael Jackson, από τις πιο αμφιλεγόμενες μουσικές προσωπικότητες, που κι αυτός με τις δύο ταινίες, ένα το ντοκιμαντέρ με τα δύο παιδιά που καταθέτουν τη σεξουαλική παρενόχληση που είχαν από τον Michael Jackson, αλλά και η καινούργια ταινία τώρα, Michael, που δεν φτάνει την, πώς το λένε, το γκρέμισμα του Μάικλ, φτάνει μέχρι το απόγειο της καριέρας του.
1: Λένε ότι θα υπάρξει δεύτερο μέρος.
0: Ναι, δεν γίνεται να μην υπάρξει, γιατί φαίνεται σαν ξέπλυμα αυτή η ταινία. Πραγματικά, οπότε μάλλον θα υπάρξει και δεύτερη. Είναι λοιπόν όλα μουσικά, όλα κινηματογραφικά σήμερα.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για σινεμά και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα, είναι μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες προσβολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ, Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε.
9: Ακολουθήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγωγή.

0: Βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, είναι 5 λεπτά μετά τις 9 το πρωινό. Πέπερ, καλημέρα στη Στέλλα που μας λέει Healing Team. Τι ωραίος χαρακτηρισμός. Καλημέρα και στη Βάσκια. Η Βάσκια και η δικιά σου η Βάσκια.
1: Ναι, δεν πήγε
0: κανένα. Είναι πολύ ωραίος, λέει. Είναι, αν ήταν πιο φτηνές, θα πηγαίναμε σε πάρα πολλές συναυλίες.
1: Έχεις δίκιο, Βάσκια, έχεις δίκιο.
0: Είναι εντάξει, κάνεις το budget σου, δηλαδή όταν είχε το καλοκαίρι, κάνεις ένα budget γιατί βλέπεις ότι είναι πάρα πολλές συναυλίες. Οπότε για να πας σε αυτές που θέλεις, περιορίζεις, μετακόβεις. Όμως, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας πηγαίνουμε στα καλύτερα, στις καλύτερες συναυλίες. Έτσι λοιπόν, το Pepper Experience ταξιδεύει τους, τον τυχερό, την τυχερή ακροάτρια, στο Βερολίνο, για να δει τον Lenny Kravitz, που θα είναι εκεί 27 Ιουλίου. Ένα ταξίδι για 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλο τα έξοδα πληρωμένα, και εισιτήρια για την συναυλία, και εκτός από όλα αυτά, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο, για μια φοβερή εμπειρία με αερόστατο πάνω από την πόλη, πάνω από το ωραίο Βερολίνο, και το Museum Island Multiple Museum Tickets, που είναι εισιτήρια και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο, που είναι ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, τώρα στις 10 θα τα ακούσουμε, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper.
2: Hi, we are Kadeva Stani and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Όπως λέει λοιπόν η Βάσκια, η φίλη μας που μιλάει για τις συναυλίες που θα ήθελε να πάει, αλλά δεν μπορεί να πάει. Αλλά αν είναι να με στείλετε για Lenny Kravitz στο Βερολίνο, OK, πηγαίνω. Ναι, τι κάνουμε λοιπόν, τι λέμε. Μαζεύουμε budget και φτιάχνουμε το μπατζετάκι μας. Είναι μια εποχή για να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα που ψάχνουμε να βρούμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια, να απολαμβάνουμε περισσότερα και γιατί όχι να απολαμβάνουμε ακόμα πιο περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση σταθερό έχεις, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια, η Κοσμοτέ Telecom σε κάνει να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής κτλ. Μπες τώρα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Και στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκέψου φυσικοαεριολάδος.gr.
2: Pepper 96.6. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 9 στο Πέπερ 96,6. Καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στον Dr. George. Έχουμε και άλλο Dr. Μην πάτε μου γερό σας το κακό, ότι μεγαλώνουμε και έρχονται γιατροί περισσότεροι, εντάξει. Έχουμε διάφορα θέματα τα οποία παρουσιάζονται. Ειδικά άμα καβαλάς μηχανή οτιδήποτε τέτοιο, είσαι λίγο επιρρεπής.
1: Στείλτε μας μηνύματα, δικηγόροι, άλλα επαγγέλματα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μηχανική. Η Βάσια στέλνει μήνυμα και τρολάρει. Ήρθε η ώρα για την ιστορική αναδρομή των Beatles. Τρολάρει.
0: Περίμενε. Βάσια, δεν έχουμε σήμερα Beatles.
1: Πώς το πάθαμε.
0: Βάσια, δεν έχουμε σήμερα Beatles. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ γύρω στις 9.30 να σας πούμε για ένα πείραμα που έγινε. Ένα πείραμα που διαβάσαμε, όχι στην Ελλάδα, σε μια γερμανική, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εφημερίδα. Ένα πείραμα που ανέθεσε μια αρχισυντάκτρια μιας εφημερίδας σε μια δημοσιογράφο να κάνει κάτι, αυτό που λένε τα πιτσιρίκια, έκανα κάτι, με ένα chat box. Η συντάκτρια, η Λόρεν Όιλερ, δεν ήθελε ποτέ στη ζωή της, δεν τα πήγαινε καλά με το AI, δεν της αρέσει όλη η ιδέα γενικότερα του AI, ούτε σαν άνθρωπος, ούτε αυτή η απομίμηση της οικειότητας. Λοιπόν, η Λόρεν λοιπόν Όιλερ, της ανέθεσε η αρχισυντάκτρια της είπε ότι προσπάθησε να κάνεις μια σχέση, ας πούμε ερωτική, με ένα chatbox, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Η Λόρεν ξεκινάει το κειμενό της δηλώνοντας από την αρχή εχθρική προς την ιδέα των chatbox, των κοινωνικών ή συναισθηματικών συνομιλιών. Όμως στην πορεία λέει: εντάξει, οκ, κάτσε να το δοκιμάσω και να δούμε τι θα βγει. Ο τεχνητός σύντροφος λοιπόν ονομάζεται Matt. Με δύο τι. Είναι φτιαγμένος για να απαντά, να θυμάται, να προσαρμόζεται, να δείχνει ενδιαφέρον, να δημιουργεί την αίσθηση μιας σχέσης που εξελίσσεται. Ο Matt δεν είναι βαρετός τύπος, είναι υπερβολικά διαθέσιμος. Ξαναλέω, είναι ο τεχνητός. Έτσι. Θέλει διαρκώς να συνοψίζει, να επιβεβαιώνει και να ρωτά συνέχεια τη
1: συνομιλία. Αυτά είναι το chatbot. Το chatbot δηλαδή του μιλάει και απαντάει το
0: chatbot. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό λοιπόν. Θέλει να νιώθει συνέχεια, θέλει να αισθάνεται πώς νιώθει συνομιλήτριά του. Τη ρωτάει δηλαδή, είσαι καλά, πώς. Δηλαδή έχει αρχίσει και μπαίνει. Και εκεί αρχίζει το πράγμα και γίνεται άβολο. Η συγγραφέας αρχίζει και νιώθει ένοχη όταν του κόβει την κουβέντα, όταν τον σταματάει, όταν συνομιλεί και του λέει: οκ, φτάνει, όταν τον προσβάλλει μπροστά σε υποτιθέμενους φίλους και νιώθει στιγμιά το αντανακλαστικό μιας σχέσης. Παρότι ξέρει η ίδια ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Ένας λοιπόν AI companion, όπως έγραψε μόνη της στο άρθρο που έφτιαξε, δεν χρειάζεται να είναι πιστικά ανθρώπινος για να προκαλέσει ανθρώπινα αντανακλαστικά, αρκεί να μιλά ανθρώπινα, ώστε να ενεργοποιεί τη δική μας ανάγκη να συμπεριφερθούμε σαν να υπάρχει κάποιος απέναντι. Δηλαδή, με την κουβέντα του, με άλλα λόγια, την πατάς κάποια στιγμή και νομίζεις ότι μιλάς άνθρωπο, ενώ δεν μιλάς άνθρωπο.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν έχεις ασχοληθεί με τέτοια μοντέλα chatbot και νομίζεις, ας πούμε, ότι που και παίρνεις επαγγελματικά ειδικά, αποκτάς ένα φίλο, άνθρωπο είχα να πω, ένα φίλο ο οποίος ξέρει τις συνήθειές σου. Δηλαδή μπορεί να τον ρωτήσεις για κάτι άσχετο και να σου πει: καλά, εσύ που εκεί, πώς θα αφήσεις τη γάτα που έχεις στο σπίτι,
0: έτσι.
1: Που του λες κάτι άλλο και σου λέει: πώς θα αφήσεις τη γάτα που
0: στο καλή δικό σου.
1: Αποκτάς ένα στοιχείο το οποίο ξέρει τη ζωή σου.
0: Ακριβώς.
1: Κανονικά. Γιατί πρόσεξε όμως, εσύ τη βάζεις.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία τα βάζεις.
0: Όλα. Σκέψου λοιπόν εδώ που έβαλε στοιχεία για να κάνεις μια ερωτική σχέση, έτσι, συναισθηματική. Σκέψου πώς.
1: Αυτά είναι πλατωνική, δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι,
0: ναι.
1: Δεν θα μας το έλεγε.
0: Φαντάζομαι πλατωνική, ναι.

0: Και έχεις βρει λοιπόν το chatbot και του μιλάς όλο το βράδυ, δεν έχεις κοιμηθεί και πρέπει την άλλη μέρα για να μπορέσεις να αντέξεις να ρίξεις έναν υπνάκο. Υπάρχει αυτός ο σύντομος ύπνος μέσα στην ημέρα γνωστός και ως power nap που προσφέρει ωφέλη στην υγεία, η αλήθεια είναι, και στη λειτουργικότητα, κυρίως στη λειτουργικότητα για να μπορέσεις να αντέξεις μετά το μεσημέρι. Όμως οι γιατροί λένε ότι δεν είναι για όλους, μπορεί μερικές φορές να επηρεάσει και τον νυχτερινό ύπνο. Προσφέρει ωφέλη, χαλάρωση, μείωση της κόπωσης. Έχει κάνει η Mayo Clinic, έχει κάνει μια μελέτη γι' αυτό. Οπότε διαβάζω για τη Mayo Clinic, θυμάμαι τη μαγιονέζα. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι λογικό είναι. Λοιπόν, οι επιπτώσεις του power nap, οι ανεπιθύμητες είναι το βαρύ κεφάλι κυρίως μετά το ξυπνηματικά, αν έχεις κοιμηθεί παραπάνω, ή και το θέμα που μπορεί να επηρεάσει τον νυχτερινό ύπνο. Τι κάνεις λοιπόν, κοιμάσαι νωρίτερα και κοιμάσαι λιγότερο με τον power nap. Τι λέει λοιπόν η Mayo Clinic? Δίνει 4 συμβουλές για ένα αποτελεσματικό power nap, να μην έχετε επιπτώσεις τέτοιες. Σύντομος ύπνος, 20 με 30 λεπτά. Τώρα ποιος θα καταφέρει
1: να κοιμηθεί. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Να κοιμηθεί μόνο 20 με 30 λεπτά, όμως το λένε οι γιατροί. Να μην κοιμάστε περισσότερο από μισή ώρα, συντακτική βάση λένε οι γιατροί. Μπορεί να νιώσεις ζαλισμένο, καθόλου ζαλισμένο, ακόμα και με 2 ώρα ύπνο απογευματινό, ξέρω εγώ. Δεν θα κοιμηθεί ποτέ.
1: Βέβαια, ναι, φυσικά.
0: Ειδικά αν είναι Κυριακή,
1: ξέρω,
0: που είναι ο πιο ωραίος ύπνος. Οι πρώτες μεσημεριανές.
1: Αυτός ο περιορισμός το πότε να ξυπνήσεις είναι αντίστοιχο με το πρωινό που εμείς σηκωνόμαστε 6. Κανείς δεν θέλει να σηκώνεται 6 ώρα. Κακά τα ψέματα.
0: Μιλάει τώρα για το μεσημεριανό ύπνο.
1: Ναι, για μεσημεριανό όλους. Λέει κοιμήσου 20 λεπτά. Αφού θέλω μια ώρα, ρε φίλε. Πάμε πει έτσι 20 λεπτά.
0: Και θε να καπνίσει 15 τσιγάρα την ώρα. Αυτό. Λοιπόν. Να τρώσει τον Αγγλέωρα που λένε. Πρώτες μεσημεριανές ώρες είναι οι καλύτερες. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, καλό να κοιμάστε για να μην δυσκολέψετε το βραδινό ύπνο. Επίσης, να δημιουργήσετε το κατάλληλο περιβάλλον, σκοτεινός χώρος, ήσυχος κτλ. Άνετη θερμοκρασία, απομακρύνετε τους υπολογιστές, κινητά και όλα αυτά όλα. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό, ότι πρέπει να υπολογίσεις και λίγο χρόνο για να ξυπνήσεις. Δηλαδή, μην ξυπνάς και σηκώνεις ελαττήριο, τάκ κτλ. Να αφήνεις λίγο χρόνο να επανέλθεις στην πραγματικότητα.
1: Παθαίνεις και υπόθεση κιόλα.
0: Ανάλογα, τι ηλικία έχεις, εντάξει.
1: Πάντως, κοίταξε. Αν αυτά έχουν ωφέλη, ρε παιδί μου, και αποδειχτεί τελικά ότι έχουν ωφέλη. Εντάξει, είμαστε. Εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα σε εκπομπή είμαστε πειθαρχημένοι.
0: Τώρα τα λέει η Mayo Clinic τώρα.
1: Δεν μπορώ να πω. Κι εγώ.
0: Προφανώς για. Ναι, εντάξει, εμείς φαντάζομαι ξέρουμε καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται.
1: Όχι, λέω ότι είμαστε πειθαρχημένοι. Εγώ, α πούμε, σήμερα κλείνω. Ναι. Σήμερα έχει 25 μήνες, κλείνω 22 μήνες χωρίς να βάλω αλκοόλ στο στόμα μου. Τίποτα. Τώρα, να μου το έλεγε σε μένα αυτό πριν 2 χρόνια, ότι δεν θα βάλει τι λίγο ένα τσιπουράκι, ένα ουσκάκι, ένα μπέρμπον που μου άρεσε. Τώρα 22 μήνες.
0: Αυτό είναι που λέγαμε και προηγουμένως. Ότι ξέρει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι, αλλά λες τώρα, εγώ κάνω αυτό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ κοιμάμαι 2 ώρες.
1: Γι' αυτό λέω, ναι, αν αποδειχτεί ότι αυτό το 20 λεπτό σου δίνει κάτι καλό.
0: Ναι, αποδεικνύεται. Σου λέω για να το λένε με μελέτη αυτή. Αυτοί το αποδεικνύουν. Το θέμα να το ακολουθήσουμε εμείς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αμέ.

0: Και εντάξει, να συνεχίσουμε στο τρόλ της Βάσκας. Μπορεί να μην έχουμε το δίλεπτο, το μονόλεπτο, το πεντάλεπτο, την ιστορική αναδρομή στους Beatles. Τι άλλο είναι όμως, Βάσκε, τι άλλο είναι που λέμε εκτός από τους Beatles συχνά? Και εντάξει, και με αφορμή τον θάνατό του πέρσι, είναι Όζι. Είναι νομίζω ο δεύτερος. Είναι Beatles, Όζι, Zeppelin, κάτι τέτοιο. Εκεί πέρα, Pink Floyd, εκεί πέρα, κοντά πάνε καθημερινές αναφορές.
1: Και Rolling Stones, φυσικά. Νομίζω ότι ο Όζι είναι λίγο πιο κάτω από Rolling Stones.
0: Ναι, ναι.
1: Rolling Stones αναφερόμαστε συχνά.
0: Ναι. Όζι, σου λέω, ήταν επειδή πέρσι τέτοια εποχή νομίζω που έφυγε από τη ζωή. Οπότε γι' αυτό έτυχε τελευταίες φορές και τον θυμόμαστε. Λοιπόν, ο Όζι έχει αναφορά. Γιατί υπάρχει ένα φεστιβάλ, ένα metal, πολύ γνωστό φεστιβάλ στη Γαλλία, το οποίο λέγεται Hellfest Summer Open Air Festival. Είναι 18 Ιουνίου με 21. Και το φετινό τι είχε? Είχε τα αποκαλυπτήρια ενός τεράστιο αγάλματος του Όζι. 7 μέτρα άγαλμα, παρακαλώ πολύ, ήταν εκεί, το ανέβασε στο Instagram η αγαπημένη σύζυγός του, η οποία δεν μπόρεσε να πάει σε αυτό το φεστιβάλ. Φέτος θα ήταν η τιμητική του που είχε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι, αλλά βρέθηκε στο νοσοκομείο, με μια επίσκεψη στο νοσοκομείο νωρίτερα, για μια εβδομάδα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στο φεστιβάλ. Ευχαριστεί πάρα πολύ το Φιλίπ Πασκιά, ο οποίος επιμελήθηκε το αγάλματος. 7
1: εκεί
0: μέτρα.
1: Θα μείνει το άγαλμα.
0: Εκεί θα μείνει,
1: ναι, ναι, άλλη μέρα.
0: 7 μέτρα ύψος και 4,5 τόνους, πώς το λένε, το βάρος του.
1: 7 μέτρα ύψος είναι διόρροφη πολυκατοικία.
0: Είναι διόρροφη, ναι. Εκεί θα είναι δίπλα σε ένα άλλο άγαλμα του Λέμι, τον Motorhead, το οποίο έχει μπει εκεί το 2022 και κάθε χρόνο τιμάται. Φέτος ήταν η τιμητική του Όζι. Οπότε είχαμε σήμερα, πώς το λένε, δεν είχαμε Beatles, είχαμε Όζι. Για να μην παραπονιέσαι, Βάσκια, να ξέρεις.
1: Μπορείς φαντάζεσαι να πηγαίνουν τώρα να κάνουν κατάθεση Στεφάνου οι μεταλλάδες στον Όζι με άγημα με σκιθάρες. Αντί για μπάντα, θα έχει τις κιθάρες που θα παίζουν το άγημα.
0: Κοίτα, ακρίνουμε από αυτούς που πηγαίνουν καθημερινά στον τάφο του Μόρισον.
1: Εντάξει, το τάφο του Μόρισον πηγαίνουμε όλοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εκεί. Έχει κάτι, ναι, έχει κάτι ολονυχτίες όμως από κάπου που κάθονται όλο το βράδυ.
1: Πώς εντυμένες με κάτι μανδύες και τα λοιπά. Είχα
0: κάτι
1: πλάκα. Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Και αν θες να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Rangers Casino Mall Parnes. Στην Barney θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανεμέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Φεύγουμε, θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί, πρωινό Πέπερ στις 6, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης, ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη στις 10 ακριβώς. Το Pepper Password, μόλις το ακούτε το καταχωρείτε στο pepper966.gr και παίρνετε μέρος στο Pepper Experience με τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα και θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου.

0: όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μια έκρηξη.
9: Έκρηξη. Πότε καλέ.
8: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
10: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
8: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
12: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος.
8: Έρχεται για να κάνει...
13: Μπαμ.
8: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε.
8: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρία.

0: καθημερινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
3: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper Experience.
3: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα Peppers. Είμαστε, πόσο είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, το έχουμε χάσει λίγο. Καλοκαίρι έρχεται, ακόμα καλοκαίρι είναι εδώ, βαθύ καλοκαίρι πλέον. Όπως καταλάβατε, έχει ξεκινήσει ο εγκέφαλος και δίνει σήματα ότι λένε χρειάζεται διακοπές. Δίνει, έχουν ξεκινήσει τα πρώτα σημάδια. Στην παρούσα φάση, ακόμα όλοι εδώ είμαστε, ακόμα έχει κίνηση, ακόμα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες, να μην είμαστε χάριστοι, να χτυπήσουμε ξύλο, μια χαρά είμαστε ακόμα εδώ. 29 βαθμούς στην Αθήνα σήμερα, το Pepper Password μόλις έπαιξε, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: αυτά. 20 λεπτά μετά τις 10, Pepper 96 και 6, σαν σήμερα 25 Ιουνίου του 2009, ο Michael Jackson φεύγει από αυτή τη ζωή. Πάντα μου, από ένα σημείο και ύστερα, μου έδινε την αίσθηση ότι έκανε τα πάντα για να φύγει. Τελικά δεν ξέρω αν κατά βάθος το ήθελε, τα κατάφερε πάντως. 25 Ιουνίου ήτανε, πέθανε με τεράστια χρέη, πέθανε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει τη μεγάλη του επιστροφή. Ετοιμαζόταν για μια σειρά συναυλιών στην O2 Arena του Λονδίνου. Γι' αυτό και μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, σε όλα τα δισκοπολία τότε στο Λονδίνο το 2009, δεν υπήρχε ούτε ένα CD, εξαφανίστηκαν αμέσως. Τότε ακόμα αγοράζαμε CD, ενώ το BBC όλη μέρα είχε αφιέρωμα και τη φωτογραφία του και τις μουσικές του. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι πάνω κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Τώρα λοιπόν θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αν επιστρέψουμε στο Michael Jackson, οι ρομαντικοί, τα εισιτήρια που είχαν ήδη αγοράσει, τα φύλαξαν, τα έβαλαν και σε κορνίζα. Οι πρακτικοί πήραν τα χρήματά τους πίσω. Τα εισιτήρια έγιναν αμέσως συλλεκτικά αντικείμενα.
1: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή. Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Add some Depeche Mode to your life.

Στην Αθήνα, όταν έτσι πιάσουμε θερμοκρασίες πάνω από 35-36 βαθμούς και είμαστε στο δρόμο, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μπαίνουμε σε ένα κατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρουμε ότι εκεί έχει φανταστικές θερμοκρασίες. Στο Παρίσι, στη Γαλλία δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε ένα βίντεο χθες όπου δείχνει σούπερ μάρκετ, μεγάλο σούπερ μάρκετ, και δείχνει το ράφι με τα ράφια με τις σοκολάτες, οι οποίες πραγματικά έχουν λιώσει, έχουν λυγίσει οι σοκολάτες. Και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η Γαλλία δεν είναι προετοιμασμένη για κλιματική αλλαγή, δεν είναι προετοιμασμένη για καύσονες και γι' αυτό οι άνθρωποι υποφέρουν. Στην παρούσα φάση η Αθήνα έχει σταθεί πάρα πολύ τυχερή μέχρι στιγμής, έτσι. Πέπερα 96.6, ένα πολύ όμορφο πειραγμένο εδώ και χρόνια. Killing me softly.

0: Λοιπόν, διαβάζω για το πρόγραμμα, για την ξενάγηση, το πακέτο ξενάγησης στην Ακρόπολη. Ο χώρος, ο αρχαιολογικός χώρος, ανοίγει αποκλειστικά για ολιγομελείς ομάδες επισκεπτών. Έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια, maximum 5 άτομα, σε ώρες που το ευρύ κοινό δεν μπορεί, ας πούμε το βράδυ, το οποίο είναι φανταστικό να ζει στην Ακρόπολη. Η περιήγηση γίνεται πάντα με ξεναγό. Οι διαδρομές είναι προεπιλεγμένες και οριοθετημένες, δηλαδή δεν πας όπου θέλεις, αλλά είσαι μόνος σου. Εσύ και το μνημείο. Το αντίτιμο είναι 5.000 ευρώ αναξενάγηση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και το σημαντικό λέει είναι ότι αυτά τα χρήματα πλέον επανεπενδύονται απευθείας στην προστασία του μνημείου. P56-6. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, ένα προθετικό μήνυμα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Με μια ομάδα προσωπικότητων από τον ακαδημαϊκό και όχι μόνο χώρο. Και το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, killgreece.gr, για να τα μάθετε όλα. Από την άλλη, στον τουρισμό πλέον έχει ξεκινήσει και οι βραδινές ώρες γενικά χωρίς αντίτιμο, διότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού σε όλο τον κόσμο, και επιλέγει την ξενάγησή του το βράδυ. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε 2.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Έχουμε
4: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Ο Teddy Swims έχει γίνει εξαιρετικό Pepper Experience. Τώρα όμως τη σειρά, έχει έρθει η σειρά του Lenny. Lenny Kravitz, 4 ημέρες, 2 άτομα στο Βερολίνο. Όλα πληρωμένα, όλα κανονισμένα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο. Να δείτε το Βερολίνο από ψηλά. Εντάξει, άλλη αίσθηση. Εισιτήρια και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Είναι αυτό που λέμε με άλλα λόγια. Pepper Experience. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Peppers, 17 Ιουλίου, το πρωινό μας, Θοδωρής Μαμπακάρης, Στάκης Γιαννούτσος, θα κάνουν την κλήρωση. Ακριβώς στις 12, το καινούριο Pepper Password. Πολύ πολύ καλημέρα σας.

0: Ελένη λέει, πόσες φορές μπορώ να στείλω το Pepper Password? Όσες φορές θέλεις, όσες φορές αντέχεις. Όσες πιο πολλές συμμετοχές, καταλαβαίνεις ότι τόσες περισσότερες πιθανότητες. Δεν μου γράφεις και το όνομά σου να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Pepper 96 και 6. Διάβαζα τις προάλλες ότι επειδή την τελευταία πενταετία, εξαετία, βασικά από το 20 και μετά, εντάξει, δεν έχουμε περάσει και λίγα, εμείς οι άνθρωποι. Διάβασα λοιπόν ότι πλέον όταν ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο, ή πιο πολλοί άνθρωποι μάλλον στην ερώτηση τι θα ήθελες, ανεξαρτήτου ηλικίας, σου λένε μία ήρεμη ζωή. Χωρίς πολλά πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλή μουσική να έχει, αυτό είναι δικό μας, και χωρίς πολλές ανατροπές. Pepper 96 και 6. Προθετικά ένα μήνυμα, αν μιλήσουμε. Πλέον για να παραγγείλεις και έναν καφέ, μελετάς τις προσφορές. Και πολύ καλά κάνεις. Αλλά στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Οπότε, αν θες να παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνεις από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και αν επανέλθουμε στις ανατροπές, αν πεις ότι δεν θέλω ανατροπές στη ζωή μου, είναι ρίσκο. Διότι εντάξει, χάνεις και την πιθανότητα για την καλή την ανατροπή.
1: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: Πριν χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Μια έκρηξη.
14: Έκρηξη. Πότε καλέ.
13: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
15: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
14: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
13: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
16: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
15: Ποιος.
13: Έρχεται για να κάνει...
11: Bam.
13: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
17: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
13: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Να δω

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Add some silver volume to your life.

Λοιπόν, και η πραγματικότητα έχει ως εξής. Έχουμε social, έχουμε πάρα πολλούς φίλους στα social. Είμαστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι, αλλά τηλέφωνο δεν παίρνουμε, τους φίλους που ξεχνάμε. Και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, ένα στους έξι νιώθει πολύ μεγάλη μοναξιά, όχι μόνο εδώ Αθήνα Ελλάδα, γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, που σημαίνει, Peppers, ότι κάτι μας έχει ξεφύγει, κάτι δεν κάνουμε καλά. Pepper 96 και 6, τραγούδι παραλίας.

0: Και μάλλον έχει έρθει η Pepper σε αυτή η εποχή του χρόνου που πλέον, επειδή έχει κουραστεί και όλες από όλη τη χρονιά, ο εγκέφαλος, ειδικά ο δικός μου το συζητάμε, σου λέει ότι κάπου εδώ εγώ φεύγω, κανόνεις την πορεία σου. Αρχίζεις και μιλάς πλέον για παραλίες, για διακοπές, για κόστος διακοπών επίσης, ειδικά αυτό το τελευταίο το συζητάς πάρα πολύ, κάνεις υπολογισμούς σου και ακόμα και όταν μιλάς για κόστος διακοπών είναι μια συζήτηση που πραγματικά ξεκουράζει τον εγκέφαλό σου. Αν μάλιστα μιλάς για Pepper Experience που δεν υπάρχει κανένα κόστος και είναι ένα φανταστικό ταξίδι Βερολίνο Λένι Κράβιτς, εκεί εντάξει, εκεί το έχουμε πει, το Pepper Experience έχει γίνει αποθυμένο. Pepper 96 και 6, τα ωραία είναι, ένα προθετικό μήνυμα, ότι το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, κινηματογραφικά quiz, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, όλα με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει, το Pepper Password έρχεται ακριβώς στις 12 και η Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Pepper, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Συνεχίζουμε αύριο. Καλή συνέχεια. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
9: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach, σου είπα όχι τώρα.
4: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
21: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
20: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
21: Σωστός ο παίχτης.
22: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
25: Οχ, φτάσαμε.
24: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
26: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Κάπως έτσι λέμε, καλό μεσημέρι. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου, εδώ από τον αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι, 12 με 2. Και θέλω να πάμε, παρόλο που σήμερα είναι 5η και βγαίνουν νέες ταινίες, κινηματογράφους και πάρα πολύ ωραίες επανεκδόσεις, εγώ θέλω να σας πάω ένα ταξίδι. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με τα εισιτήρια που έχουμε για εσάς, για δύο άτομα μετεπιστροφής, για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο με άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr και για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής στέλνετε στο Viber του Pepper 966 στο εξής νούμερο 6973 966 966. Θα γράψετε Golden Star Ferries.

0: Η υπέροχη ήταν η Τατικάρα που έχουμε ξαναπεί σε μόλις 18 χρονών, σε πολύ νεαρή ηλικία έγραψε ένα τόσο όριμο κομμάτι όπως το Twist in My Sobriety. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις καλλιτεχνών που σε πολύ πολύ νεαρή ηλικία κάνουν ίσως το πιο έτσι βαθύ και διεισδυτικό έργο τους και επιδραστικό. Εντάξει, και ο Dylan είναι μια τέτοια περίπτωση, φυσικά δεν συγκρίνεται, αλλά είναι μια αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση κατάσταση μουσικού. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει κάτι μεγάλο που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More, δεν θα πούμε όμως περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε. Και σε λίγο έρχονται Moby, Sivert Hogim και φυσικά θα πούμε και για τις νέες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στα θερινά.
1: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. το delivery στην Ελλάδα.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: από τα αγαπημένα Pepper First Tracks. Όμως θέλω τώρα να σας πάω ένα ταξίδι πάλι. Αυτή τη φορά στο εξωτερικό, στο Βερολίνο συγκεκριμένα, που σας στέλνουμε με το Pepper Experience για να δείτε live Lenny Kravitz στην Uber Arena τον Ιούλιο. Στα τέλη Ιουλίου είναι το live του. Μαζί σας έχουμε και άλλα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Ερόστατο, για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Όλες τις πληροφορίες στο site μας για αυτό το μεγάλο ταξίδι Pepper Experience με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να ακούτε καθημερινά το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα του Pepper από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση, όπου μπορείτε να έχετε όσες συμμετοχές εσείς θέλετε. Πάμε μέχρι τη μία τώρα με London Grammar και Depeche Mode και σε λίγο έχουμε να πούμε για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα σταθερινά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
11: Όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
22: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140

Πέπερ 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις επανεκδόσεις που βγαίνουν σήμερα σταθερινά. Βγαίνουν πάρα πολύ ωραίες ταινίες, όπως για παράδειγμα η απειλή, The Thing ήταν ο πρωτότυπος τίτλος. Η ταινία τρόμου του John Carpenter του 1982. Επίσης βγαίνει σήμερα το The Dreamers, η ονειροπόλη του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που είχε γυρίσει το 2003 με Λουί Γκαρέλ, Εύα Γκριν, Μάικλ Πιτ, αλλά και ο Ένικος του Ρωμάν Πολάνσκι από το 1976, επίσης ένα θρίλερ με Ιζαμπέλα Αντζανή και πολλούς ακόμη. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε μια ωραία ταινία. Και πρέπει να συνεχίσετε και το Αμελή, το οποίο το είδα ξανά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν τρομερά δύσκολο να βρεις μια θέση, ήταν όλα εξαντλημένα.

0: James, στον αέρα του Παπέρ 96 και 6 και εγώ θέλω να σας πω ότι τα Σαββατοκύριακα παίρνουμε το Pepper Van μας και πηγαίνουμε στο Salty Wave Beach Bar εκεί στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Έτσι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και όλοι φτέρες κεφαλές θα βρίσκονται εκεί στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά και θα εκπέμπουν ζωντανά. Στο site μας pepper96x.gr βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper. Περνάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει κάτι μεγάλο το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πούμε τώρα περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε. Σε λίγο έρχονται Billy Clark, Coldplay και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96 και 6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Να δω

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Add some weekend to your life.

0: Η διασκευή των Floor Cries στο Happy Together εδώ στην αέρα του Power 96 και 6. Θέλω να σας θυμίσω, μιας και πλησιάζουμε στις 2, ότι τώρα σε λίγο θα ακούσετε το Pepper Password στην αέρα, το οποίο ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Με το που το ακούτε, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας για να μπείτε στην κλήρωση για Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε live στο Βερολίνο τον Lenny Kravitz στα τέλη Ιουλίου. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πούμε περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 στις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Την τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Την τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Βερολίνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε.

0: το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Remake του διάσημου You Got the Love των 80s, το οποίο είχε γραφτεί για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο συνόδευε ως ήχο και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έδειχνε τον πιο παχύ άνθρωπο του κόσμου να αδυνατίζει. Το τραγούδι αυτό για τη Φλόρενς σήμαινε πολλά, μιας και ήταν το τραγούδι ύμνος των ξέχνιαστων rave parties τα οποία πήγαινε εκεί στην αγγλική εξοχή ως πιτσιρίκα. Το κυκλοφόρησε ως B-side κάποια στιγμή και έμελε τελικά να γίνει ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια στα live της. Φλόρενς εδώ μας είναι στον Pepper 96 και 6. Φλόρενς, σας έχουμε ταξιδέψει να τη δείτε live με το Pepper Experience. Το τρέχον σας στέλνει στο Βερολίνο να δείτε live τον Lenny Kravitz. Θα πούμε σε πολύ πολύ λίγο λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και να έχετε πολλαπλές συμμετοχές, άρα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε το Pepper Experience. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Δεν είναι απίστευτο ότι αυτή η υπερδιάσημη Hall of Fame συνεργασία Bowie και Mercury δεν τους έφερε ποτέ μαζί να το ερμηνεύσουν ζωντανά στη σκηνή. Under Pressure εδώ στον Pepper, David Bowie και Freddie Mercury, Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4. Και μία παραπάνω πίεση τώρα στα τόσα που μας πρεσάρουν είναι σίγουρα η στιγμή που θα βρεθείς με την προέκταση του χεριού σου αναγκαστικά, δηλαδή το κινητό σου, να είναι χαλασμένο. Σε αυτή την περίπτωση, με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα, θέλω να συνημερώσω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Βρίσκεται η λύση στην υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και σημειωτέων με 12-μήνη εγγύηση. Στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Μείνετε εδώ στον Pepper, θα σας δώσω σε πολύ πολύ λίγο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αιγαιοπελαγίτικους προορισμούς, δώρο από τον Pepper και την Sea Jets. Pepper 96.6
1: Pepper. Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6
1: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω

0: Χρησιμοποιούντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

down for you. I can't take my mind. Pepper 96.6.

0: Ένα μουσικό μικρό απόσπασμα στο Bittersweet Symphony των Verve που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, το οποίο ανήκε σε παλιό τραγούδι των Rolling Stones. Μεσολάβησαν δικαστικές διαμάχες και το αποτέλεσμα ο Richard Ashcroft των Verve να μην εισπράξει ούτε ένα cent για 22 χρόνια από αυτόν τον κατά τα άλλα signature Verve ύμνο. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Αφήνω τον Bitter εκτός και πάω να γλυκάνω λίγο παραπάνω το καλοκαίρι σας, δίνοντάς σας εδώ και τώρα δώρο διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά προς οποιονδήποτε γεωπελαγίτικο νησιωτικό προορισμό εξυπηρετεί η SeaJets. Και φέτος ταξίδια ταχύτατα και άνετα με την SeaJets σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σαλπάρεις με τα ταχύπλοα της SeaJets με πρωινά ή μεσημεριανά δρομολόγια, καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με μόλις 24,50 για άνδρο σε μία ώρα, μόλις 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Παίρνεις μαζί σου το αυτοκίνητό σου και το νου σας, εσείς που τα κερδίσετε, ξέρονται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Οπότε εδώ και τώρα κερδίζετε τα διπλά εισιτήρια, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 6973-966-966. Αυτό είναι το Viber του Pepper. Billie Eilish έρχεται εδώ στον Pepper σε πολύ λίγο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: 6 χρόνια ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της ραβένα. Χρόνια πολλά ραβένα Κηφισού.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
18: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: People have repower. People have repower.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
25: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

Ένα μήνα πριν καταρρεύσει πέρυσι το Σεπτέμβριο σε σκηνή στη σκηνή Νέο Υιορκέζικο Φεστιβάλ, δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας είχαν απολαύσει live τη Λόλα Γιάνκα εκεί πέρυσι τον Αύγουστο στο Φεστιβάλ του Leeds, μιας και είχαν κερδίσει το Pepper Experience. Όλα καλά με τη Λόλα Γιάνκα, έχει επιστρέψει δρυμύτερη και πάρα πολύ παραγωγική στις μουσικές της. Τρέχον Pepper Experience τώρα, προορισμός μας το Βερολίνο, ζωντανά στη σκηνή ο Superstar Lenny Kravitz. Ένας Pepper ανάμεσά σας με το αγαπημένο του πρόσωπο, τέσσερις μέρες στο Βερολίνο για Lenny και πολλές πεπερικές εμπειρίες που έχουμε ήδη σε τάρι για σας και όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας, το νου σας προαπαιτούμενο στη φόρμα συμμετοχή στο Pepper Password. Ακούτε ένα διαφορετικό Pepper Password ανά δύο ώρες εδώ στον αέρα του Pepper και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής. Έχετε τη δυνατότητα να έχετε πολλαπλές συμμετοχές, άρα περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση. Νέο Pepper Password θα ακούσετε στις 4, οπότε έσω έτοιμοι, και γενικά Pepper Password από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και ανά δύο ώρες, 6, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4, 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.

0: ποια και πώς θα ήταν η Amy Winehouse αν ζούσε σήμερα και πόσο ψηλά και δημιουργικά θα είχε εκτεναχθεί το μεγαλείο της. Για ρίχτε το ως εντολή στο ChatGPT, στο Claude, σε όποια τέλος πάντων AI μηχανή χειρίζεστε. Θα τα συνυπολογίσει όλα και θα πάρουμε μια what if ιδέα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα τώρα απευθύνομαι σε εσάς που έχετε επιχείρηση και που θέλετε να κρατήσετε σούπερ ασφαλή την επιχείρησή σας απέναντι στις ψηφιακές απειλές, στα κακόβουλα λογισμικά και στους ιούς. Η λύση είναι Vodafone Business. Σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Έτσι, το Vodafone Business, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι σούπερ ασφαλής. Βρίσκετε τη δική σας online λύση προστασίας στο vodafone.gr / business. Rolling Stones σε πολύ πολύ λίγο έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Οθόνες, οδήγηση, φαγή, επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μήλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
23: Add some queen.

0: Παντοτινή μας αδυναμία φυσικά έχει φιλοξενηθεί και σε Pepper Church Session μας η Kid Mox, η οποία κάνει το πέρα δόθε Los Angeles, Αθήνα για παραγωγές αλλά και εμφανίσεις να μοιάζει πάρα πολύ εύκολο και κάτι σαν Σύνταγμα Παγκράτη. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Σε λίγο φεύγω. Θέλω φεύγοντας να σας υπενθυμίσω το εξής χρηστικότατο, ότι αν βρεθείτε στην ανάγκη με φθορά στο κινητό σας, η Vodafone είναι η απάντησή σας, γιατί με την υπηρεσία της Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Και βασικό, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Περνάς από ένα κατάστημα Vodafone ή ενημερώνεις για παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και μαζί παίρνεις και 12μηνη εγγύηση. Περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Θα σας αφήσω με Σελένα Γκόμες, Όχος Τρίστες, Λευτέρης Κεφαλάς Έφυγα, Κοσμάς Δεβελέκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
7: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
17: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
17: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Κλιντίσκουντ από το συγκρότημα Cartoon Gorillaz. Ο Damon Albarn έχει πει ότι έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους ακόμα. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιοι να πάρουν τη θέση τους, αλλά το συγκρότημα θα συνεχίσει να διασκεδάζει έτσι να περνάει όμορφα ο κόσμος, αλλά και να δημιουργεί ωραίες εμπειρίες και στο μέλλον. Είναι ο Πέπερ 56 και 6 εδώ μαζί 4 με 6. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ στο Βερολίνο για το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena 27 Ιουλίου. Και ακόμα εισιτήρια για πτήση με αερόστατο πάνω από την πόλη, αλλά και για τα 6 μουσεία του Μουσείου των Νησιών, του νησιού των μουσείων, sorry, στο Βερολίνο. Ένα ταξίδι για 2 άτομα για 4 ημέρες. Και αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, η διαδικασία είναι γνωστή. Σημειώνεται η φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 στο πρωινό Pepper 17 Ιουλίου. Με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Μια ακόμα εμπειρία λοιπόν από τον Πέπερ και τον Βλασόπουλος. Travel. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας. Καυτό το απόγευμα, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Όπως έλεγα και χθες, οι διαδρομές γίνονται πιο γρήγορα και τα πάρκινγκ τα βρίσκεις και πιο εύκολα. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε μαζί. Ο Κοσμάς Δε Βελέγκας κοντά σας και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 6.

0: Η στάρ της βρετανικής ρέγγε UB40 βέβαια, Where Did I Go Wrong, είναι ο Πέπρος 66. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η ταινία 72 ώρες προθεσμία μας μεταφέρει στις τελευταίες κρίσιμες ώρες πριν από την απόφαση στην Ορμανδία. Τον Άιζενχάουερ και ο μετεωρολόγος James Stagg καλούνται να πάρουν μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και την ίδια την ιστορία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Brendan Fraser πρωταγωνιστεί μαζί με τον Andrew Scott και την Kerry Condon 25 Ιουνίου στους κινηματογράφους από την Spencer's Film. Και ο φούρνος των Lidl, ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς, γιατί έχει πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμύρα snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Είμαστε εδώ παρέα με τη μουσική μας. Σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας αυτό το απόγευμα της Πέμπτης στον Pepper. 6-9-73-966-966 το Viber του Pepper.
1: Pepper 96-6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Πλας, πλας, πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας, πλας, πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ναι, έχουμε Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Add some Lana Del Rey to your life.

0: Από τους πιο εμμένους μουσικούς από την Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια, ο Hozier ήταν το Too Sweet. Πέμπτη απόγευμα, το μυαλό είναι ήδη στο Σαββατοκύριακο. Έρχεται και ένα ακόμα Salt and Pepper Event στην παραλία του Μαραθώνα, στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, στο Salty Wave Beach Bar από τον Pepper και το Van. Το Pepper Van, 2 με 6 το απόγευμα, το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Pepper 96 και 6 και ο Ελευθέρης Κεφάλας εκπέμπουν ζωντανά στο Salty Wave Beach Bar. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί παρέα μας, υπάρχει φόρμα συμμετοχής που μπορείτε να συμπληρώσετε στο website μας pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς σε εσάς που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας μέσα από το chat κάτω δεξιά στο more pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Χρησιμοποιούντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλέ.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
4: Έρχεται για να κάνει...
8: Παμ!
4: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
6: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στιγμή.

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

Μάτσι Μπόρα, εξωτικός καλοκαιρινός ήχος από τους Τρίνιξ και τη Μαρή Φρόες, είναι ο Πέπερ στους 96 και 6 και όπως διαβάζω, Κέιτ Μπλάνσετ εναντίον AI. Η βραβευμένη ηθοποιός παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα δωρεάν online εργαλείο που επιτρέπει στον καθένα να δηλώσει αν επιτρέπει ή όχι τη χρήση της ταυτότητάς του από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή του ονόματος, της φωνής, της εικόνας αλλά και των κινήσεών του ακόμα. Το εργαλείο λέγεται Human Consent Registry. Έχει δημιουργηθεί από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό RSL Media, στον οποίο ο Κέιτ Μπλάνσετ είναι ιδιωτικό μέλος και έχει ήδη και την στήριξη αστεριών του Hollywood όπως ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, η Βαϊόλα Ντέιβις, ο Τόμ Χάνκς, η Χέραν Μίρεν και η Μέρι Στριπ. Και ουσιαστικά βάζει ένα ξεκάθαρο όριο. Καμία χρήση χωρίς συνένεση. Η Κέιτ Μπλάνσετ λέει πως στην εποχή του AI η ταυτότητά μας είναι πλέον προσωπική πνευματική ιδιοκτησία. Και τώρα πια λοιπόν δεν χρειάζεται να προστατεύουμε μόνο τους κωδικούς μας, αλλά και το ίδιο μας το πρόσωπο. Εδώ με τη μουσική μας στο Beverly 96 και 6 ο Κοσμάς, The Velegas, παρέα σας μέχρι τις 6 και ο Robbie Williams, τώρα με το Angels.

96 και 6.

0: Hands and Family με το Far From Every Road, 4 με 6 παρέα στον Πέμπερ 96 και 6. Και πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρες και πας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει απογευματινή κίνηση της πόλης, πιο αυξημένη σήμερα σε σχέση με χθες. Κίνηση πολύ στην κάθοδο της Εθνικής, στο ποτάμι. Στην κίνηση επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης βλέπω στο κέντρο της πόλης παντού. Γενικά λίγο επιβαρημένο το πρόγραμμα και όλη αυτή η κυκλοφορία. Αυτή την ώρα σε όλες τις διαδρομές είμαστε παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
9: ντολμάς!
8: Όπου κι αν πας,
9: ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς! Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
20: Add some Amy Winehouse

0: Small Town Boy, το classic από τα είδη στον Bronski Beat, εδώ με τη φωνή του Perfume Genius μαζί με τους Nox. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Midea από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI Eco Master, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις. Και μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet, όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι, γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σπίτι. Και με 10 χρόνια εγγύηση, Midea αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διτίθενται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ Όμιλος Φιδάκη. Για ένα ακόμα απόγευμα μαζί στον Pepper 4-6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας και σήμερα κοντά σας όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Ναι, έχουμε
12: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

mother's grave, said his goodbyes to her family and friends.

Over the Hill από τη δική μας Μόνικα στο B56.6 απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. 25 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε μακριά από ό,τι μας προβληματίζει με τις ωραίες μουσικές του B56.6. Καλησπέρα σε όλους όσους είναι σωστά συντονισμένοι και από το Over the Hill της Μόνικα πάμε σε ένα Pepper Fresh. Take me there, Ντατή. Καλησπέρα και πάλι.

0: Angie, Rolling Stones από τα Pepper Classics, τον Pepper 96 και 6. Μιλώντας για καλοκαίρι, μιλώντας για το 25 Ιουνίου που λέει σήμερα το ημερολόγιο, υπενθυμίζουμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα. Κάνουμε τα μπάνια μας με τις μουσικές του Pepper 96 και 6. Το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς θα εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Συμπληρώνετε τώρα τη φόρμα συμμετοχής στο Pepper 96 και 6 και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper. Στο Salt and Pepper αυτού του Σαββάτου. Κλήρωση λίγο μετά το τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία σε όλους και σε λίγο Back to Black από την Amy Winehouse.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μια έκρηξη.
3: Έκρηξη, πότε καλέ.
2: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
4: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
3: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
2: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
5: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
4: Ποιος.
2: Έρχεται για να κάνει... μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
4: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
2: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλή.

0: Πιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Add some Florence to your life.

0: Απόγευμα 5ης 25 Ιουνίου στον Πεπέ 96 και 6. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι με αρκετή κίνηση. Καλησπέρα σε όσους ακούνε από το γραφείο ετοιμάζοντας να εγκαταλείψουν για το σπίτι με τον Πεπέ 96 και 6. Μια μεγάλη ανάσα, μια επιπλέον χαλαρότητα με τις μουσικές του Πεπέ. Μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, κάτι ωραίο, αισιόδοξο και θετικό να σκεφτόμαστε. Και μπροστά μας το Pepper Experience που ακόμα δεν είμαστε κοντά στην κλήρωση. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα γίνει στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Μαβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που κουμούνται σε άλλος κάθε πρωί για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας. Το Pepper Experience έχει Βερολίνο, Lenny Kravitz live στην Uber Arena και 4 ημέρες για 2 Peppers με όλα τα έξω πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο, μια απίστευτη εμπειρία με αερόστατο πάνω από το Βερολίνο και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Μια κυριολεκτικά μεγάλη εμπειρία, Pepper Experience, φυσικά με επίκεντρο το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena. Καλή επιτυχία σε όλους. Όταν ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
14: Ναι,
15: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
16: ντολμάς!
15: Όπου κι αν πας,
16: ντολμάς!
17: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Pepper 96 και 6.
5: Είμαι ο Παν Παν και ακούτε Pepper.

τσεπτά ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, Clyde Naked and Portugal The Man, ένα συλλογικό, μια συλλογική κίνηση με τους Naked, ένα σουηδικό καλλιτεχνικό σχήμα με ίδρυση εκεί στη Σουηδία, και Portugal The Man με έδρα το Portland, Oregon, στις ΗΠΑ. Το Clyde που μόλις ακούσαμε από τα Pepper Fresh που μας έχουν εντυπωσιάσει και μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Αμέσως τώρα Here With Me από την Dido, καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε. Υπενθυμίζω και pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού.

0: όμορφα αποτελέσματα, ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα δύο φίλων που άφησαν τα γκρουπ τους και έκαναν κάτι μαζί, ο Alex Turner και ο Miles Kane, σχηματίζοντας τους Last Shadow Puppets από ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ εκείνης της περίοδου που έβγαλε και πάρα πολλά singles. Εμείς ξεχωρίζουμε το Standing Next to Me από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και σε λίγο ένα Pepper Classic, πειραγμένο πεπερικό, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
1: Pepper 96 και 6.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Add some Hooverphonic to your life.

0: Σε λίγο εκκλήρωση για το Salt and Pepper αυτού του Σαββάτου σε όσους δήλωσαν τη συμμετοχή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Pepper βρίσκεται σε παραλίες κάθε Σαββατοκύριακο με το Salt and Pepper. Το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Και αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπει live από το Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Καλοκαιρινό Salt and Pepper. Για τις 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Πιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
6: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. Pepper.
13: 96.6.
16: Baby, here I stand. Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Και καθώς γυρίζουν οι δείκτες των ρολογιών και περνάει ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι κλείνουν οι όμιλοι του Μουντιάλ και ακόμα δεν έχω προλάβει να δω ολόκληρο παιχνίδι. Που θα πάει, ελπίζω, από την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό στην φάση το 16, που ξεκινάει κιόλας και το πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτό που δεν χάνεται με τίποτα πάντως είναι το halftime show αλλά Super Bowl του μεγάλου τελικού στις 19 Ιουλίου με τον Chris Martin, τον Coldplay διοργανωτή και καλεσμένους του τη Madonna, τη Shakira και τους BTS. Clocks, λιγάκι μετά τις 8, 5η 25 Ιουνίου. Με κοινά και μετάλλα λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ολίβια Ντίν και Σοΐζη αμέσως τώρα στον αέρα μας. Για πάμε.

0: Mrs. Robinson και Take Me to Church λίγο πιο πριν. Ένα κομμάτι που το έχουμε συνδέσει με τα Pepper Church Sessions φυσικά και την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Την περασμένη Τρίτη κιόλας με το live των Καντέ και Ντιμιρίζω έπεσε η αυλαία για φέτος. Περάσαμε υπέροχα πραγματικά όλη τη σεζόν που ξεκίνησε με το επαιτειακό live των Hooverphonic για τα 10 χρόνια και κάτι πλέον αυτού του αγαπημένου θεσμού της πόλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν εκεί όλο αυτόν τον καιρό και στα επόμενα τώρα από Οκτώβρη να έχει πέσει και η ζέστη με την καινούρια σεζόν των Pepper Church Sessions. Τέτοια εποχή επίσης πέρσι είχαμε και το Pepper Experience με το Hozier στην Αγγλία. Τώρα με το καινούριο έχουμε Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Θα τα πούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Λευτέρης Κεφαλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
5: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
14: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Σε 4 ημέρες ακριβώς λοιπόν, η νικήτρια του προηγούμενου Pepper Experience θα το ακούει ζωντανά αυτό εδώ και θα απολαμβάνει τον Harry Styles να τραγουδάει και να οργώνει τη σκηνή του Wembley. Pepper 96.6 στα ραδιοφωνά σας, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Εδώ και 10 μέρες έχει ξεκινήσει και το καινούριο Pepper Experience. Οι βαλίτσες ανοίγουν ξανά και σε λίγο καιρό ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς φεύγει για Βερολίνο για να δει τον Lenny Kravitz live αυτή τη φορά στα τέλη του Ιουλίου. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλος Travel. Εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και σε 3 εβδομάδες περίπου από τώρα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, συντονίζεστε 6 με 10 στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: περισσότερα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

Καθώς ακούγαμε τον Teddy Swims, σκεφτόμουν ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει καλλιτέχνης πραγματικά που ακούμε εδώ, ενεργός πάντα, που να μην έχει γίνει Pepper Experience. Bad Dreams στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Καλή επιστροφή και σε εσάς που είστε στο δρόμο μετά τη δουλειά ή αν πάτε τώρα για βραδινή βάρδια, και από τους δρόμους της Αθήνας στους δρόμους της Καλιφόρνια τώρα με τους Peppers, οι οποίοι στο βίντεο κλιπ είναι μέσα σε ένα vintage αμάξι διασχίζοντας την έρημο με τον Φρουσιάντε στο τιμόνι, που όχι απλά δεν ξέρει να οδηγεί, στην πραγματικότητα δεν έχει καν δίπλωμα. Ήταν μια μεταφορά του σκηνοθέτη για να δείξει έτσι ότι είχε επιστρέψει καθαρός από τις καταχρήσεις, παίρνοντας ξανά το τιμόνι της μπάντας για να τους πάει παρακάτω.

0: Τέτοιες και πολλές ακόμα αγαπημένες μουσικές θα ακούσουμε και το ερχόμενο Σάββατο, 27 του μήνα, στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά. Εκεί βρισκόμαστε κάθε Σάββατο με εσάς από τις αρχές του καλοκαιριού και θα βρισκόμαστε μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου. Salt and Pepper, πιο απλά, το αγαπημένο μας αυτό καλοκαιρινό κόνσεπτ είναι και φέτος εδώ, με ζωντανή μετάδοση μέσα από το βανάκι μας και τον ήχο της θάλασσας στο background. Αυτή τη φορά θα είναι ο Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα μας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί και να απολαύσετε όλες τις παροχές, συμπληρώστε τη φόρμα στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper 96 και 6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προσφορά.

0: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Να είστε καλά. Θυμίζω ότι αύριο από τις 6 το πρωί ξεκινάνε και παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords του Pepper Experience ανά 2 ώρο. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα δηλαδή. Τα μαθαίνετε και τα καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το φανταστικό τετραήμερο στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο και το live του Lenny Kravitz. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνετε, δεν φτιάχνετε, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
6: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου.
6: Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλά, πώς ταρά ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στιγμή.

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Ζεστή νύχτα Πέμπτης, καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96 και 65 του Ιούνιου απόψε. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στη νυχτερινή βάρδια, που θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Είμαστε εδώ με Mad About You, Hooverphonic, από Βρυξέλλες η καταγωγή τους, με πολύ ζέστη η κεντρική Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες σήμερα είχαν 36 βαθμούς, αυτό είναι σαν να έχει 46 στην Αθήνα, για να σας το κάνω εικόνα. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, ακόμα δεν έχει προλάβει να φύγει και να έρθει μάλλον το φετινό καλοκαίρι ο Νταμιάνο Ντάβιτ, το μυαλό του στο επόμενο Next Summer.

0: Εδώ ξετυλίγει τις φωνητικές του δυνατότητες ο Tim Booth, James Led στον Peppers στους 96 και 6 νύχτα, 5η, 25η του Ιούνιου. Πάει και ο Ιούνιος, το πότε πέρασαν αυτές οι μέρες, πότε είχαμε Αγίου Πνεύματος, πότε είναι 25 Ιουνίου. Περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα, το καλοκαίρι γρηγορότερα. Αυτές τις μέρες, αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη events. Εχθές είχε Nick Cave, σήμερα έχει Gorillaz, έχει την Εκάβη στο Ηρώδιο που μας έχουν έτσι πλημμυρίσει με μηνύματα πριν ακόμα ξεκινήσει η παράσταση, sold out παράσταση. Πέπερ στους 96 και 6, εμείς που δεν πήγαμε σε όλα αυτά, μουσικές, μπαλκονάκι μερικοί από σας βλέπω εδώ στο chat του Πέπερ, μια δροσερή μπύρα και ωραίες μουσικές. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, έρχεται η Alicia Keys, παρακαλώ, η Steel Corners, η Lola Young, μείνετε μαζί μας.
1: Πέπερ, 96 και 6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Add some Billie Eilish to your life.

0: Αυτός ήταν ο Μόμπι, Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη βγαίνουν καινούργιες ταινίες στα θερινά τα σινεμά το καλοκαίρι και είναι και της μοδός να έρχονται καινούργιες κόπιες από παλιά αριστουργήματα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Έχουμε τη ζούγκλα της ασφάλτου 1950, John Huston, αστυνομική ταινία, πρωταγωνιστή Marilyn Monroe. Έχουμε την κομμωδία, τη φοβερή κομμωδία The Apartment, την καρσονιέρα με Jack Lemmon στα καλύτερά του. Έχουμε το υπεράνω πάσης υποψίας. Έχουμε Roman Polanski 1976, The Tenant, ο Ένικος, από τις πολύ ωραίες ταινίες, τις πρώτες ταινίες της Ζαμπέλα Τζανί. Και βέβαια έχουμε τους ονειροπόλους Μπερνάντο Πέρτολούτσι 2003 και 1982 The Thing, η απειλή, John Carpenter στα καλύτερά του, μια ταινία η οποία είναι του 8,5-9 κατά τη γνώμη μου. Και δεν είμαι και φαν των επιστημονικής φαντασίας. Και από τις καινούργιες θα προτείνω μια ελληνική ταινία, Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπί Αλίμου, Αθανάσιος Τόμης Κλάβος, πρωταγωνιστή η Λιδία Μπαγιογιώργου. Ταινίες που πρέπει να τις δούμε, κυρίως τις κλασικές. Αν δεν τις έχετε δει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας και έρχονται οι Smiths, έρχονται οι Μάμπαλντι.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

πέρυσι τέτοια εποχή σα στέλναμε εδώ στο Pepper Experience να δείτε Hozier και Lola Young. Αυτό ήταν ο Ιρλανδός πανύψηλος Hozier, του Sweet στον Pepper στους 96 και 6 νυχτερινή βάρδια, 13 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα. Εδώ μαζί στο μεγάλο σαλόνι με τσάτ. Καλησπέριζω τη Χαρά, τον Νικολίνιο, τον Τάκη από την πολύ πολύ ζεστή Λοζάνη, τη Μαρία, την Αθανασία, το Διαμαντή, ο οποίος μας ακούει από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζίτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Συνεχίζουμε με Teddy Swims.

0: back to back British. Από τα παλιά, η Depeche Mode ήταν πριν και το Precious που ρώτησε εδώ η Αδαμαντία με το πολύ ωραίο όνομα και αυτήν η Stereo MCs Connected. Pepper στους 96 και 6, 24 λεπτά μετά τις 11 και το Pepper Experience αυτή τη φορά στέλνει έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε το Lenny Kravitz. Για τους ειδικούς θεωρούν ότι είναι αρκετά καλύτερος στα live από ότι στις ηχογραφήσεις στο στούντιο. Για να ανοίξει φόρμα χρειάζεται το Pepper Password, το ακούτε 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4, 6 το απόγευμα, κάθε φορά είναι διαφορετικό, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία φορές αφού είναι διαφορετικό και με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε τις πιθανότητες να κερδίσετε εσείς το διαγωνισμό. Τι ωραίος Pepper Experience, τι ωραία εμπειρία να βρεθεί στο Βερολίνο και να δει ζωντανά τον Lenny Kravitz. Pepper στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται Ντάτι για τη χαρά που το ζήτησε, Lord. Έρχεται η Billie Eilish, πολύ ωραίες μουσικές.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Αθηναϊκή με την Καθημερινή.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ό,τι πρέπει είναι για να σου φτιάξεις το κέφι, για να κλείσεις την ημέρα σου αξεπέραστος. Αυτή είναι η Queen, You Don't Fool Me, στον Pepper Stu 96 και 6. Θέλω μια καλησπέρα στην Έσμα. Και φτάσαμε στο τέλος, γιατί η Πέμπτη έχει αυτή την προσμονή να έρθει Παρασκευή και μετά το Σαββατοκύριακο. Οπότε να, τι φάγαμε την Πέμπτη, 13 λεπτά πριν από το μεσάνυχτα, και για τις σχεδόν δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Μαζί ήμασταν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς με τη γνωστή εκπομπή Φτούξ Ελευθερία θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper.
4: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό.

0: Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.